0: Είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 4. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος 1886-2026, 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες, στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
3: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Is it getting better? Or do you feel the same?

0: Plus FM 103,9.
1: Πελοπόννησος 1886-2026. 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες. Στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

was high. Said it was a burning ambition to see her before he

0: Ίσως FM 103,9.
1: Το 1886 στο χαρτί. Σήμερα στο κινητό, στον υπολογιστή, στο ραδιόφωνο. 140 χρόνια, μία αποστολή. Η έγκυρη ενημέρωση. Η Πελοπόννησος γιορτάζει και συνεχίζει να γράφει ιστορία μαζί σας.
2: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
7: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
8: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
0: Πελοπόννησος 1886-2026, 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες, στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
9: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Δεν είναι εύκολο να σβήσεις 140 κεράκια. Είναι όμως υπέροχο να τα γιορτάζεις μαζί με τους ανθρώπους που σε εμπιστεύονται. Η Πελοπόννησος γίνεται 140 ετών. Σας ευχαριστούμε που είστε μέρος της ιστορίας μας. Χρόνια μας πολλά!
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεωνής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο. Γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Οι ειδήσεις αλλάζουν κάθε λεπτό. Οι αξίες δεν αλλάζουν ποτέ. 140 χρόνια αξιοπιστίας. 140 χρόνια Πελοπόννησος.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε?
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
4: Επιμένεις?
5: Επιμένω.
4: Να το κάνουμε?
5: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
4: Εσύ μπορείς δηλαδή?
5: Έτσι νομίζω.
4: Δηλαδή θέλεις?
5: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
4: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
5: Τι να σου πω.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
6: 14 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο Πάτρας.
7: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
9: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: και μισή. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Το 1886 στο χαρτί. Σήμερα στο κινητό, στον υπολογιστή, στο ραδιόφωνο. 140 χρόνια, μία αποστολή. Η έγκυρη ενημέρωση. Η Πελοπόννησος γιορτάζει και συνεχίζει να γράφει ιστορία μαζί σας.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θιονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Πελοπόννησος 1886-2026. 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες. Στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: σας.
1: Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Δεν είναι εύκολο να σβήσεις 140 κεράκια. Είναι όμως υπέροχο να τα γιορτάζεις μαζί με τους ανθρώπους που σε εμπιστεύονται. Η Πελοπόννησος γίνεται 140 ετών. Σας ευχαριστούμε που είστε μέρος της ιστορίας μας. Χρόνια μας πολλά!
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
5: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
6: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
5: Στην Πελοπόννησο, όχι λες να με βοηθήσει?
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
6: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο?
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
7: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
8: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Πελοπόννησος 1886-2026, 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες, στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Οι ειδήσεις αλλάζουν κάθε λεπτό. Οι αξίες δεν αλλάζουν ποτέ. 140 χρόνια αξιοπιστίας. 140 χρόνια Πελοπόννησος.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Το 1886 στο χαρτί. Σήμερα στο κινητό, στον υπολογιστή, στο ραδιόφωνο. 140 χρόνια, μία αποστολή. Η έγκυρη ενημέρωση. Ο Πελοπόννησος γιορτάζει και συνεχίζει να γράφει ιστορία μαζί σας.
2: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
5: Επιμένεις.
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε.
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις.
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
5: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
7: 14 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο Πάτρας.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Πελοπόννησος FM 103,9.
9: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Δεν είναι εύκολο να σβήσεις 140 κεράκια. Είναι όμως υπέροχο να τα γιορτάζεις μαζί με τους ανθρώπους που σε εμπιστεύονται. Η Πελοπόννησος γίνεται 140 ετών. Σας ευχαριστούμε που είστε μέρος της ιστορίας μας. Χρόνια μας πολλά!
2: Είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι και φρικάρεις και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Το περιοδικό Πατρινόραμα υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στον Πολυχώρο Ρόαγιαλ, ο Βασίλης Λέκας παρουσιάζει τη μοναδική μουσική παράσταση «Δρόμοι στο φως». Μια βραδιά γεμάτη μεγάλες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Ντόλι Βοσκόπουλο με τραγούδια που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Πανελλήνιο Σωματείο Γυναικών Καλλιπάτηρα, στηρίζοντας το κοινωνικό και φιλανθρωπικό του έργο. Μην το χάσετε! Δευτέρα 13 Ιουλίου, ώρα 9, Πολυχώρος Ροαγιάλ, Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και στα καταστήματα Public. Βασίλης Λέκας, Δρόμοι στο Φως. Μια μουσική εμπειρία που αξίζει να ζήσετε.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Πελοπόννησος 1886-2026, 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες, στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Οι ειδήσεις αλλάζουν κάθε λεπτό. Οι αξίες δεν αλλάζουν ποτέ. 140 χρόνια αξιοπιστίας. 140 χρόνια Πελοπόννησος.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Πελοπόννησος 1886-2026. 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες. Στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια

0: 12.30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Το 1886 στο χαρτί. Σήμερα στο κινητό, στον υπολογιστή, στο ραδιόφωνο. 140 χρόνια, μία αποστολή. Η έγκυρη ενημέρωση. Η Πελοπόννησος γιορτάζει και συνεχίζει να γράφει ιστορία μαζί σας.
2: Επιμένεις?
3: Επιμένω.
2: Να το κάνουμε?
3: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
2: Εσύ μπορείς δηλαδή?
3: Έτσι νομίζω.
2: Δηλαδή θέλεις?
3: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
2: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
3: Τι να σου πω.
4: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
4: 14 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο Πάτρας.
5: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
9: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Δεν είναι εύκολο να σβήσεις 140 κεράκια. Είναι όμως υπέροχο να τα γιορτάζεις μαζί με τους ανθρώπους που σε εμπιστεύονται. Η Πελοπόννησος γίνεται 140 ετών. Σας ευχαριστούμε που είστε μέρος της ιστορίας μας. Χρόνια μας πολλά!
2: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της

0: θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology, αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
2: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
3: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 14 44.
4: Art of Beauty Clinic. Η τέχνη της ομορφιάς μέσα από την επιστήμη και την εμπειρία μας. Η αισθητική με την ιατρική γνώση και τα πιο προηγμένα μηχανήματα στο χώρο της αισθητικής ιατρικής συνδυάζονται με την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της πλαστικής χειρουργικής και κοσμετολογίας, ώστε να σας δώσουν εξατομικευμένες θεραπείες για ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Art of Beauty through Science and Our Experience. Art of Beauty Clinic. Ηρώων Πολυτεχνείου 92, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610. 43 17 85.
5: Οι παλιοί έλεγαν «Γεια μου πλούτη μου». Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα σας πλουτίσουμε. Υγείας θέματα. Κάθε Σάββατο 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9. Η Μαρία Σιωρόκου και ο Βασίλης Καψαμπέλης θα αναλύουν μαζί με επιστήμονες υγείας ιατρικά προβλήματα αλλά και θέματα ευεξίας, διατροφής, άθλησης, ομορφιάς και ψυχικής υγείας. Υγείας θέματα. Κοντά σας κάθε Σάββατο 1 με 2 μόνο στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υποστήριξη.

0: Δεν θέλω να διακόψω.
1: Σ' αρέσει το σαφάρι.
0: Ναι, ναι. Αλλά θα αναγκαστώ, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι λίγο μετά τη μία το μεσημέρι και είστε πάντα συντονισμένοι στους 103,9 και στον Πελοπόννησος FM.
1: Και στην εκπομπή Υγείας Θέματα.
0: Τώρα, κατά πόσον θα είναι τα θέματα υγείας, με αυτό το τραγούδι, με αυτό το ξεκίνημα, είναι ένα ζήτημα.
1: Τι θυμάστε την ελληνική ταινία που έλεγε εσείς πότε τα είπατε, πότε τα συμφωνήσατε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εντάξει,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Πίσω από την πλάτη μου γίνονται όλα, έτσι.
0: Έτσι.
1: Ήθελες να βάλεις αυτό το τραγούδι?
0: Όχι, δεν ήθελα. Ήταν επιτακτική ανάγκη.
1: Α, ήταν.
0: Βέβαια.
1: Ναι, γιατί είναι καινούριο και πρέπει να το ακούσουμε.
0: Είναι summer.
1: Τέλεια.
0: Είναι summer.
1: Summer, μάλιστα.
0: Λίγο μετά τη μία, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και στα μικρόφωνα η Μαρία Σιωρόκου.
1: Ο Βασίλης Καψαμπέλης, και βέβαια σήμερα έχουμε απαρτή αφού είμαστε όλοι. Και ποιος άλλος που είναι υπεύθυνος για τις συνεννοήσεις που κάνετε?
0: Ο ένας και μοναδικός Διονύσης Στεφανόπουλος, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για αυτά που ακούτε, αλλά κυρίως για εμάς που βγαίνουμε προς τα έξω και ακούτε και εσείς εμάς. Βοήθειά μας.
1: Ρεμίξ κάνει. Τι γίνεται?
0: Εννοείται.
1: Σήμερα.
0: Είναι, τον έχω πολύ, τον έχω ανεβάσει από χθες, να ξέρεις. Δεν είναι.
1: Τον έχεις
0: τίποτα
1: ενημερώσει,
0: δεν είναι τυχαίο.
1: Ότι πρέπει τα τραγούδια να εναλλάσσονται τα καινούργια σου ξέ. Τι ζω.
0: Θα σου πω κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
1: Εντάξει. Ναι, κορίτσι μου, και βγαίνω στη στεριά.
0: Τα θάλασσια τα μάτια σου μου κάνανε ζημιά. Εν τω μεταξύ, έχω την αίσθηση ότι δεν είναι μόνο δική μου, ξέρεις, επειδή μου η επιθυμία των κομματιών,
1: ναι,
0: αυτών,
1: ναι.
0: Θεωρώ ότι από κοινού γίνεται το μπέρδεμα.
1: Εννοείται, βέβαια, δεν το συζητώ. Είναι αυτό που λέμε, ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει.
0: Έτσι. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει έρθει στην επικαιρότητα, Μαρία μου, το ζήτημα της γύρανσης του πληθυσμού.
1: Μου το λες για κάποιο
0: όχι,
1: λόγο?
0: Όχι,
1: για
0: όχι,
1: να
0: όχι.
1: Να
0: το λέω γιατί, ναι, το, ναι, λέω γιατί άκουγα, ναι, τις προηγούμενες ημέρες ότι το 2050, λέει,
1: ναι,
0: θα είμαστε λιγότεροι κατά 2 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις τώρα, οι Έλληνες. Άκου τώρα, Διονυσάκη, 1,3 λέει, 1,3.
1: Βλέπετε μάλλον, δεν μιλάω καθόλου.
0: 1,3 ο μέσος όρος των παιδιών σε κάθε οικογένεια στην Ελλάδα.
1: Ναι, εννοείται. Πάμε από το κακό στο χειρότερο.
0: Και από πότε, λέει, ξεκίνησε να μειώνεται
1: από
0: αυτό
1: πότε?
0: Το ποσοστό? Από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Απλά το αναφέρω, ρε παιδί μου, έτσι. Δηλαδή,
1: τι θες να ξεμολυθούμε να κάνουμε παιδιά?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, γιατί οι Κινέζοι, λέει, Κινέζοι, ούτε κι εγώ μεγάλωσα. Λοιπόν, εγώ, εντάξει.
1: Οι Κινέζοι τους έχουν πει να κάνουν ένα.
0: Όχι, άλλαξε. Άλλαξε. Άλλαξε. Μπορούν να κάνουν παραπάνω.
1: Άντε.
0: Ναι, γιατί ήταν για κάποια χρόνια αυτό, ναι, ίσχυε, αλλά τώρα νομίζω ότι άλλαξε.
1: Νομίζω θα τους βάζανε να κάνουν μισό. Α, ξέρεις γιατί το κάνουν τώρα. Ξέρεις γιατί το κάνουν τώρα, έτσι.
0: Μισό.
1: Ξέρεις,
0: ναι,
1: γιατί.
0: Γιατί.
1: Θέλουν να τον, ξέρεις, όλο τον πλανήτη να τον κυριεύσουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με δύο τελειώσαμε.
0: Λοιπόν, καλά, εντάξει. Απλά εγώ έκανα αυτή την αναφορά τώρα γιατί, ναι, ταιριάζει και με τα τραγουδάκια. Κατάλαβες, δηλαδή, επειδή
1: να πει
0: πάνω στη χαρά,
1: ναι,
0: ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: βέβαια,
1: να
0: βέβαια, βέβαια.
1: Του χρόνου το καλοκαίρι πάντως θα έχουμε γάμους. Όχι έναν, περισσότερους. Να ξέρεις. Οπότε μια χαρά το πάμε.
0: Εγώ ξέρεις τι ξέρω.
1: Τι?
0: Εκτός από τους γάμους και τα πανηγύρια,
1: ναι,
0: ότι υπάρχουν και διάφορες ιώσεις τώρα το καλοκαίρι.
1: Εννοείται, το καλοκαίρι δεν θα υπάρχουν.
0: Λοιπόν, και γι' αυτό, και γι' αυτό δεν πρέπει να συνοστιζόμαστε, η Μαρία μου.
1: Σε γάμους.
0: Ξέρω εγώ.
1: Έλα, τώρα είναι όλα έξω στο ύπεθρο.
0: Είναι όλα έξω, είναι όλα έξω. Είπες πολύ σοφή κουβέντα την οποία θα τη συζητήσουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Αλλού το πας.
0: Καλά, Διονύση, το τι έχω στη,
1: ναι,
0: συνέχεια.
1: Αυτά
0: ετοιμάσου, αγόρι μου. Η εκπομπή είναι για μένα και για σένα αυτή. Πρόσεξε, θα λέει η Μαρία και εμείς θα σχολιάζουμε.
1: Αυτά θα γίνονται, κυρίες και κύριοι. Καταλαβαίνετε τι έχω να ζήσω. Όμως, αφού είπες ότι θα μιλήσουμε για ιώσεις και λοιπά, όντως να δούμε τι γίνεται, mm-hmm, γιατί οι γαστρεντερίτιδες θερίζουν, ναι, σε εισαγωγικά. Και δεν είναι μόνο αυτές, είναι και άλλα προβλήματα.
2: Εμένα μου κάνει και λίγο εντύπωση, mm, γιατί ενώ είναι ένα πολύ ωραίο θέμα να το, ναι, συζητήσουμε, mm, μου κάνει εντύπωση γιατί όλοι ξέρουμε ότι ενώ ανεβαίνουν η θερμοκρασία, όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, ναι, πέφτουν κάποιοι δείκτες, ρε παιδί μου, όσον αφορά στις ασθένειες.
1: Ναι. Όχι, όχι. Το
2: και ότι μπορούμε να κινηθούμε λίγο πιο ελεύθεροι.
1: Όντως, αλλά το καλοκαίρι έχει τα δικά του προβλήματα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, και η γαστρεντερίτιδες είναι ένα
2: άρα
1: θέμα.
2: Άρα κάθε
1: σοβαρό
2: εποχή έχει και τα δικά της.
1: Έτσι. Οπότε να τους πούμε τι πρέπει να κάνουν τώρα το καλοκαίρι. Σε λίγο θα βάλουμε στην συντροφιά μας την παθολόγο λιμοξιολόγο, την κυρία Ιουλία Σιροκώστα Σταθοπούλου, να μας πει τι
2: εξαιρετική
1: πρέπει να προσέχουμε.
2: Ιουλία, βέβαια.
1: Ακριβώς, ποταμό συνήθως.
2: Βέβαια,
1: θα
2: πολύ
1: τα πει,
2: καλή.
1: Έτσι γρήγορα και όλα.
2: Και όχι
1: αυτά
2: μόνο αυτό, μας λύνει και τις απορίες συνέχεια. Δηλαδή,
1: εννοείται, ναι, ναι, ναι,
2: με λίγες ερωτήσεις.
1: Ευτυχώς.

0: Να πούμε όμως πριν πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συναντήσουμε τη γιατρό μας, τις εταιρείες που είναι κοντά μας αυτήν την εκπομπή.
1: Βέβαια, τους ανθρώπους που μας στηρίζουν.
0: Ακριβώς. Και να ξεκινήσουμε, Βασίλη.
1: Να πούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι κοντά μας είναι η Ακούστικα Μέντικα, το κέντρο ακοής στην Πάτρα, στην Δημητρίου Χούναρη 37-261-0-271-444. Δωρεάν αξιολόγηση ακοής και δωρεάν δοκιμή σε ακουστικά βαρικοΐας.
0: Να πούμε επίσης, Βασίλη, μιας και λέμε για την Ακούστικα Μέντικα, ότι έχουμε ένα καινούριο ακουστικό, το Oticon Zeal, και είναι αυτό που είναι σχεδόν αόρατο.
1: Αόρατο,
0: και
1: ναι.
0: Μπορείς να ακούς μουσική, να μιλάς στο τηλέφωνο.
1: Βεβαίως. Συνδέεται
0: κατευθείαν αυτό το ακουστικό με το τηλεφωνό σου και λοιπά, δεν φαίνεται σχεδόν.
1: Και καθόλου είναι πλέον, Μαρία μου, κάτι πολύ διακριτικό
0: και δεν φαίνεται,
1: και βοηθάει πάρα πολύ, πολύ, πολύ. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι επειδή και εγώ τώρα κάνω πολλά ταξίδια στην πρωτεύουσα και τα λοιπά, πηγαίνω έρχομαι, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν με ένα ακουστικό στο αυτί,
0: ναι.
1: Και πλέον έχει γίνει συνήθεια. Δεν,
0: δεν καταλαβαίνεις καν
1: ακριβώς
0: αν πρόκειται για ένα ακουστικό τηλεφώνου.
1: Τι λες τώρα, εννοείται.
0: Ή που κάποιος ακούει μουσική ή ένα ακουστικό βαρικοΐας.
1: Σαφέστατα. Και επειδή έχουμε...
0: Σου πω, είναι πιο μικρά και πιο όμορφα
1: θα
0: τα
1: σου
0: ακουστικά
1: βαρικοΐας πια. Μαρία μου, θα σου πω ότι παράδειγμα, έχω τον πατέρα μου. Ο οποίος έχει βοηθηθεί πάρα πολύ από την ακούστικα. Και φοράει τα ακουστικά του και δεν φαίνεται καθόλου.
0: Και ηρεμήσατε κι εσείς γιατί λύσατε το πρόβλημά σας.
1: Και
0: μπορεί,
1: γιατί φωνάζαμε.
0: Άσε
1: τώρα, βλέπει Μουντιάλ και την τηλεόραση την έχει στο 2. Του λέω, αν είναι κλειστή, να πάω να δω μέσα. Δεν υπάρχει θέμα.
0: Βάζει γκολ.
1: Ναι, βάζει γκολ ο Μέση και προσπαθώ να δω τι γίνεται.
0: Ναι,
1: δεν γίνεται, δεν υπάρχει.

0: Είπαμε πως θα μιλήσουμε σήμερα για προβλήματα υγείας που έχουν να κάνουν με ιούς και την περίοδο που διανύουμε το καλοκαίρι.
1: Ναι, και μάλιστα κουβεντιάζαμε και λέγαμε ότι κάθε εποχή έχει και τα δικά της, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και το καλοκαίρι λοιπόν που διανύουμε αυτή τη στιγμή έχει και αυτό τις δικές του έτσι μικροϊωσούλες και τα λοιπά, έτσι Μαρία μου.
0: Ναι, οι οποίες κάποιες φορές είναι και λίγο βασανιστικές γιατί μας ταλαιπωρούν, αν κάνεις και πυρετό ζεστά.
1: Καλά, δεν το συζητάω.
0: Είναι ταλαιπωρία μεγαλύτερη.
1: Να έχεις πυρετό και να είναι έξω 37 βαθμοί.
0: Έτσι, αυτό. Λοιπόν, οπότε έχουμε ήδη στην συντροφιά μας την παθολόγο, λοιμοξιολόγο και αγαπημένη φίλη της εκπομπής, την κυρία Ιουλία Σιροκώστα Σταθοπούλου. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλό ναι. Καλοκαίρι να περάσουμε. Με λίγη προσοχή, νομίζω αυτά μπορούμε έτσι να τα μειώσουμε κατά πολύ.
0: Σωστά. Άρα λοιπόν, σημαντική θα είναι η πρόληψη και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, όσα στοιχεία μας δώσετε για το τι πρέπει να κάνουμε ώστε να μην έχουμε προβλήματα. Γιατί έχουν αρχίσει ήδη γαστρεντερίτιδες, υπάρχουν θέματα ήδη, έτσι δεν είναι?
2: Σίγουρα είναι έτσι. Είχαμε πει ότι γενικά το καλοκαίρι οι πιο συχνές είναι οι λοιμώξεις από νοροϊό. Είναι ένας ιός πάρα πολύ μεταδοτικός, που όμως ευτυχώς για ανθρώπους που δεν έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας κάνει μία-δυο μέρες έτσι, κάποια γαστρεντερικά ενοχλήματα και περνάει. Το πρόβλημα είναι για τα πολύ μικρά παιδάκια, για ηλικιωμένους και για ανθρώπους με χαμηλό ανασωπητικό σύστημα, όπου μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα υγείας. Να πούμε ότι είναι αρκετά συχνές και οι γαστρεντερίτιδες από γλυκό νερό, δηλαδή από πισίνες. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είναι σημαντικό στις πισίνες που πάνε μικρά παιδιά να προσέχουμε τα μωρά, δηλαδή καλό είναι να μην είναι στις ίδιες πισίνες με τους
0: μεγάλους,
2: να είμαι για κοινόχρηστες πισίνες. Γιατί μπορεί να κολλήσουν έτσι κάποια μικρόβια ή πιο μεγάλοι. Εκτός από τους ιούς είναι πολλοί που μπορεί να σου κάνουν επιπεφυκίτιδες ή αδενοοί, γαστρεντερίτιδες, είπαμε και οι αδενοοί και οι νοροοί,
0: ναι.
2: Που γενικά δεν είναι έτσι πολύ σημαντικές λοιμώξεις, εκτός ότι είναι βέβαια πάρα πολύ βασανιστικές και
0: σωστά.
2: Να πρέπει να προσέχουμε την αφυδάτωση, γιατί που είναι και η ζέστη, αν χάνουμε και υγρά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αλλά είναι και πολύ σημαντικά και κάποια μικρόβια που μπορεί να κολλήσουμε και από πισίνα και από θάλασσα ακόμα, όπως είναι το κολοβακτηρίδιο, το οποίο μπορεί να μας κάνει έτσι μια αιμορραγική κολίτιδα και σοβαρά συμπτώματα. Και σε αυτή την περίπτωση μάλιστα δεν πρέπει και να παίρνουμε και αντιβιώσεις μόνοι μας, γιατί μπορεί να κάνει και κάποια σοβαρή επιπλοκή αν πάρουμε αντιβίωση χωρίς να υπάρχει λόγος, όπως είναι το εμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Επομένως θα πρέπει, αν έχουμε πυρετό πάνω από 2 μέρες, πάνω από 38, εάν νιώθουμε πάρα πολύ καταβεβλημένοι, αν δούμε αίμα αιματηρή διάρρεια, αν αισθανόμαστε έντονη αφυδάτωση που σημαίνει ότι ζαλιζόμαστε, έχουμε ταχυκαρδία ή επίμονη διάρρεια να είναι πάνω από 3 μέρες, αν έχουμε έντονο πόνο στην κοιλιά ή κάποια συμπτώματα νευρολογικά, γιατί πολύ σπάνια δυστυχώς αυτά έχουν σαν επιπλοκή μία σπάνια νόσο που λέγεται Guillain Barré. Αν έχουμε κάτι από αυτά, σίγουρα πρέπει να πάμε κατευθείαν στο γιατρό μας ή στο νοσοκομείο και να μην αγνοήσουμε τα συμπτώματα.
0: Άρα να είμαστε προσεκτικοί στην περίπτωση που όντως έχουμε συμπτώματα λίγο πιο βαριά ή που κρατάνε μέρες.
2: Μάλιστα. Να προσπαθούμε να μην καταπίνουμε νερό από την πισίνα. Ένα άτομο το οποίο έχει διάρρεια, τουλάχιστον να προσπαθεί να μην το ίδιο να προσέξει και για τους άλλους, δηλαδή να μην μπει σε νερό το οποίο είναι κοινόχρηστο, ας πούμε, σε μια πισίνα. Είναι πολύ σημαντική βέβαια η χλωρίωση της πισίνας και το pH, το οποίο πιστεύω και στις κοινόχρηστες πισίνες θα ελέγχουν όλοι, και εμείς βεβαίως όποιος έχει στο σπίτι φαντάζομαι ακόμα περισσότερο. Είναι σημαντικές επίσης οι εξωτερικές οτίτιδες που γίνονται από το νερό της πισίνας, που μπορεί να είναι ψευδομονάδα και αυτές θέλουν έτσι, μάλιστα λέγονται και νόσος του τζακούζι καμιά φορά, που θέλουν αυτές οπωσδήποτε έτσι μια ιατρική περίσταση. Mm-hmm. Δεν είναι ιδιαίτερα απλές. Και βέβαια είναι χαρακτηριστικές, γιατί έχεις πόνο στο αυτί. Και ειδικά αν τραβήξεις λίγο το πτερύγιο του αυτού, έχεις πολύ έντονο πόνο.
0: Να ρωτήσω κάτι για τις γαστρεντερίτιδες. Θα πρέπει τα άτομα που έχουν θέμα βέβαια να μπαίνουν και σε μια διαδικασία δίαιτας, σε συγκεκριμένης διατροφής, για να ξεπεράσουν το πρόβλημά τους. Και επίσης τι συμβαίνει και με την διατροφή μας κάποιες φορές όταν τρώμε απ' έξω, δηλαδή όταν δεν έχουμε μαγειρέψει εμείς το φαγητό, και σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις δημιουργούνται προβλήματα?
2: Να πούμε καταρχήν ότι τα μικρά παιδιά και οι έγκυες καλό είναι να μην παίρνουν απ' έξω ομές σαλάτες για άλλους λόγους. Αν είναι να είναι βραστά ή να πάρουν κάποιο άλλο φαγητό χωρίς να είναι σαλάτα. Η σαλάτα ειδικά πρέπει να πλένεται πάρα πολύ καλά για τα μικρά παιδιά, για τις έγκυες, για τους ηλικιωμένους, για τους ανθρώπους μένα στο καταστολή. Εάν πάρεις απ' έξω, το θέμα είναι τώρα κυρίως το κοτόπουλο, είναι πολύ, και τα αυγά. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία είναι πολύ επιρρεπή, ειδικά με την πολύ μεγάλη ζέστη σε λοιμώξεις. Άρα ας αποφύγουμε και το κυμά και το κοτόπουλο και τα αυγά, έτσι, ειδικά βραστά αυγά σε σαλάτες. Καλό είναι να τα αποφεύγουμε και να πάρουμε ίσως έτσι, φαγητό λίγο πιο αθώο. Καλό, φαντάζομαι ότι από εκεί που παραγγέλνουμε ξέρουμε από πού είναι το, θέλω να πω, να μην είναι ένα τυχαίο μαγαζί.
0: Ναι, ναι.
2: Αν φάμε κάποιες διακοπές και φάμε κάπου και μας πειράξει κάτι, συνήθως είναι βέβαια ενοχλητικό, αλλά σε μια-δυο μέρες περνάει. Μόνο αν πούμε αιματηρή διάρρεια, εκεί είναι που μας ανησυχεί και ο πυρετός.
1: Μάλιστα. Και επειδή κουβεντιάζουμε και μας είπατε και για τις διακοπές, καλοκαίρι είναι, διαπιστώνουμε και το λέμε αυτό κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, ότι αυξάνονται, γιατρέ μου, και τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα.
2: Βεβαίως, και τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα, και όμως και πιο και οι κολπίτιδες και τα λοιπά, που επίσης έχουν να κάνουν και με τις πισίνες και τη θάλασσα. Να πούμε γι' αυτό έτσι στις φίλες ακροάτριες ότι καλό είναι να μην μένουμε βρεγμένο μαγιό, να αλλάζουν μετά το μπάνιο, να αποφεύγουν να κάθονται στην άμμο χωρίς πετσέτα ή ψάθα, να βάζουν πετσέτα στις σέις λόγκ εκεί που κάθονται, να μην κάθονται δηλαδή στο ξύλο ή στο μαξιλάρι απευθείας.
0: Και ειδικά σε κοινόχρηστες καρέκλες και εξαπλώστρες.
2: Και βεβαίως για το σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα είναι πολύ σημαντικό να ζούμε, να χαιρόμαστε και τα λοιπά με προφυλάξεις. Το προφυλακτικό είναι αυτό που κυρίως θα μας
0: βοηθήσει,
2: θα αποφύγει και πολύ πιο σοβαρές έτσι καταστάσεις.
1: Μάλιστα.
2: Και ιούς πολύ πιο που μπορούν να δημιουργήσουν και χρόνιες παθήσεις, όπως είναι ο HIV. Και πρέπει τα νέα παιδιά, νομίζω ότι έχουν αρκετά μεγαλύτερη ευαισθησία, οι μεγαλύτερες ηλικίες δεν είμαστε τόσο μαθημένοι. Νομίζω τα μικρά, τα πιο νέα παιδιά γνωρίζουν ότι είναι πιο εξοικειωμένα στη χρήση του προφυλακτικού και των συμβουλών για μια σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.
0: Σωστά. Ωστόσο και τα κουνούπια δεν είναι αθώα. Έτσι βέβαια, δεν είναι. Γιατί μπορεί και αυτά να μας μεταδώσουν κάτι, Βασίλη.
1: Ακριβώς, και επίσης είναι ένα θέμα το οποίο το συναντάμε
0: τώρα
1: και το έχουμε ξανασυζητήσει πάλι, Μαρία μου. Οπότε, γιατρέ, τι γίνεται με το τσίμπημα των κουνούπιών?
2: Κοιτάξτε, δυστυχώς με την κλιματική αλλαγή, ένα από τα πράγματα που έχουν χειροτερεύσει είναι οι νόσοι οι οποίοι δίνονται με έντομα γενικότερα και δει με τα κουνούπια. Έτσι λοιπόν, παραδείγματος χάρη, κάποιες ασθένειες όπως ήταν αυτό που λέγαμε ο ιός του Δυτικού Νείλου, το κουνούπι τίγρης και τα λοιπά,
1: σωστά.
2: Που πρωτοεμφανίστηκαν πριν κάποια χρόνια αλλά ήταν σαν μεμονωμένα περιστατικά και δημιουργούσαν, τώρα είναι λίγο πιο συχνά. Άρα θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα τσιμπήματα αυτά κουνούπια, εκτός ότι πολλά είναι μολυσμένα και μπορούν να μας κάνουν τοπικά μια κυταρίτιδα, δηλαδή, που επίσης είναι σημαντικό, αλλά μπορεί να κολλήσουμε και κάποιους ιούς οι οποίοι είναι αρκετά σοβαροί. Άρα αυτό που θα πρέπει είναι οπωσδήποτε να βάζουμε σπρέι αντικουνουπικό Είναι καλό να φοράμε μακριά ρούχα, έτσι, αυτά τα λινά, τα υφάσματα που είναι ελαφριά, και ας καλύπτουμε όσο περισσότερο μπορούμε από το σώμα, ειδικά όταν είναι να πάμε κάπου που έχει γρασίδι, που έχει υγρασία, ή ας πούμε, είδατε πολλές φορές σε γάμους, σε βαπτίσεις, είναι περιοχές που έχουν διαλέξει και έχουν για την ομορφιά πισίνα, αυτό δηλαδή νερό το οποίο είναι σταθερό, είναι γλυκό, στο οποίο σίγουρα μαζεύονται κουνούπια, άρα θα πρέπει να οπωσδήποτε έντομο αποθητικά, και ειδικά στα μικρά παιδάκια, ειδικά όπως είναι κυτρονέλη, δηλαδή έντομο αποθητικά που είναι ασφαλή για τα μικρά παιδιά αλλά και για όλους μας. Σίτες, κουνουπιέρες στα παιδάκια, δηλαδή τα κουνούπια πλέον δεν είναι απλά ενοχλητικά, πια είναι
1: Μπει για τα καλά στη ζωή μας, βέβαια.
0: Επίσης, όσοι έχουν ζωάκια θα πρέπει να προσέχουν, γιατί υπάρχουν και οι κρότονες στα τσιμπούρια που μπορεί να μας μεταφέρουν κάποιο πρόβλημα, σωστά?
2: Σωστά, στα ζώα είναι σημαντικό να βάζουμε αυτό το ειδικό κολάρο που φεύγουν και για τις σκνήπες, γιατί είναι κάποιες σοβαρές πολύ νόσοι, όπως είναι η λεϊσμανίαση, που βέβαια δεν τόσο μεταφέρεται αλλά από το ζώο απευθείας, αλλά από την ίδια στιγμή μπορεί να κολλήσει και ο άνθρωπος. Γενικά τα ζώα είναι σημαντικό όταν ας πούμε μαζεύουμε όπως πρέπει όλοι να κάνουμε τα διάφορα. Θα πρέπει να φοράμε γάντια, είναι σημαντικό όταν φροντίζουμε το ζώο
0: μας,
2: και κυρίως να μην βάζουμε την τροφή τους, να την αφήνουμε πολλή ώρα έξω, να αλλάζουμε συνέχεια το νερό, και βεβαίως τα ζώα που είναι μέσα στο σπίτι να τα πηγαίνουμε με επίβλεψη βόλτα, και να μην τα αφήνουμε πολλή ώρα έξω. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτές οι αμπούλες και τα κολάρα, τα οποία τα γνωρίζουν βέβαια και οι κτηνίατροι και οι περισσότεροι που έχουν ζώα.
0: Μάλιστα. Άρα λίγο προσοχή και θα περάσουμε ένα καλό καλοκαίρι, να έχουμε κάποια μέτρα έτσι προφύλαξης παραπάνω.
2: Είναι γεγονός ότι αυτές οι ακραίες θερμοκρασίες πλέον έχουν κάνει όλες αυτές τις λοιμώξεις λίγο πιο συχνές, και για όλα τα πράγματα να το τονίσουμε, το πιο σημαντικό είναι να πλένουμε τα χέρια μας, να τα πλένουμε πριν μπούμε σε μια πισίνα, να τα πλένουμε όταν βγούμε, και κυρίως να τα πλένουμε πριν φάμε ή πριν πιούμε κάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή με αυτή την πολύ απλή κίνηση το 80% από αυτά που είπαμε το αποφεύγουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τέλεια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Η υγιεινή των χεριών, όπως αντιλαμβάνεσαι Μαρία μου, είναι το όλο το χρόνο, όλο το χρόνο και το πιο σπουδαίο.
1: Ακριβώς, και πολύ σημαντικό και τώρα το καλοκαίρι. Ναι, έτσι δεν βέβαια. Είναι συνέχεια αν μπορούμε να πλένουμε τα χέρια μας. Γιατί αλλιώς δεν μας βλέπω και πολύ καλά να μην έχουμε θέματα.
0: Είδες πόσα πολλά αναπτύξαμε με την κυρία Σιροκώστα και πράγματα τα οποία εντάξει λίγο πολύ τα ξέραμε, αλλά δεν ξέραμε τη σοβαρότητα των πραγμάτων.
1: Ναι. Ακούγα μια διαφήμιση που υπάρχει και νομίζω ότι είναι από τον οργανισμό υγείας τον δικό μας, τον ελληνικό, που έχει σχέση με τα κουνούπια και που λέει ότι να φοράμε μακριά το βράδυ μακριμάνικα, ξέρεις, ρούχα κλπ. Mm-hmm. Και λέω, πού να αντέξουμε. Ναι. Με τέτοια ζέστη που θα γίνει και χειρότερη τις επόμενες μέρες, τι μπορείς να βάλεις μακριμάνικα.
0: Εγώ τώρα που μιλάγαμε με την κυρία Σιροκώστα σκεφτόμουν τις υψηλές θερμοκρασίες που συναντήσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ευρώπη και έβλεπα Ισπανία, Γαλλία να βουτάνε μέσα σε κάτι ποτάμια ή να κάθονται στον ήλιο ας πούμε και να κάθονται σε...
1: Πάλε ότι αυτοί δεν έχουν air condition.
0: Δεν έχουν, ναι.
1: Αυτό είναι το τραγικό.
0: Μαρία μου, είναι τραγικό.
1: Ναι, και βάλε ότι έχουν και υγρασία πολύ.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό είναι κοκτέιλ πάρα πολύ θανατηφόρο. Γι' αυτό οι άνθρωποι έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Εμείς έχουμε τα τελευταία 20-25 χρόνια που όλοι σχεδόν έχουν air condition.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Οπότε με κάποιο τρόπο το λύνουμε το πρόβλημα. Άλλος πάει στη δουλειά του, έχει στη δουλειά του. Έρχεται στο σπίτι του, δηλαδή μόνο στις μετακινήσεις.
0: Και έχουμε και την πολυτέλεια, ακόμα και για τους ανθρώπους, για τους ηλικιωμένους, να ανοίγουν τα καπί, να ανοίγουν κάποιες αίθουσες οι δήμοι.
1: Έτσι,
0: και να μπορούν να προστατευτούν οι άνθρωποι.
1: Καύσουμε, βέβαια, βέβαια. Και αυτούς θα έχουμε μπροστά μας τώρα. Αυτό είναι το
0: δυστυχώς, άσχημα. Ναι, ναι.
1: Και βέβαια
0: έτσι
1: όπως
0: πάει.
1: Έχουμε και τις πυρκαγιές που είναι και αυτές μέσα στο πρόγραμμα. Και δυστυχώς.
0: Το ένα φέρνει το άλλο, δυστυχώς.
1: Ακριβώς. Πριν πάμε όμως, Βασίλη μου, στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα,
0: τι
1: να
0: θέλεις?
1: Θυμίσουμε ότι μαζί
0: θες να γίνεις
1: μας,
0: ακόμα πιο όμορφη.
1: Αυτό, ναι, μαζί μας είναι η Art of Beauty Clinic, η κλινική αισθητικής και πλαστικής χειρουργικής που βρίσκεται στην Οδό Ηρών Πολυτεχνείου 92 στην Πάτρα. Νομίζω ότι πώς το λένε, προφταίνουν όσες κυρίες ή κύριοι
0: με το Δημήτρη, θέλουν με το Δημήτρη τον Αντωνόπουλο,
1: να κάνουν κάτι γρήγορο μέχρι να φύγουν για διακοπές. Οπότε απευθυνθείτε στην Art of Beauty Clinic για να αλλάξετε ό,τι θέλετε, έστω και τελευταία στιγμή.
0: Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 103,9 και στον Πελοπόννησος FM. Είναι η εκπομπή Υγεία Θέματα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: και νησί. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
5: Art of Beauty Clinic. Η τέχνη της ομορφιάς μέσα από την επιστήμη και την εμπειρία μας. Η αισθητική με την ιατρική γνώση και τα πιο προηγμένα μηχανήματα στο χώρο της αισθητικής ιατρικής συνδυάζονται με την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της πλαστικής χειρουργικής και κοσμετολογίας, ώστε να σας δώσουν εξατομικευμένες θεραπείες για ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Art of Beauty through Science and Our Experience. Art of Beauty Clinic. Ηρώων Πολυτεχνείου 92, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 17 85. Are you ready?

0: Όλα αυτά τα τραγούδια έχουν βγει φέτος. Τι ζούμε, αλήθεια.
1: Βρε μαράκι μου, δεν τα ξέρεις.
0: Όχι όλα.
1: Λοιπόν,
0: αυτό
1: άκουσε.
0: Δεν ξέρω,
1: λοιπόν,
0: άκου.
1: Ναι. Επειδή τον Αύγουστο δεν θα κάνουμε εκπομπή.
0: Ναι, εννοείται, θα ξεκουραστούμε.
1: Όχι,
0: και
1: δεν θα ξεκουραστείς εσύ. Εγώ θα ξεκουραστώ με τον Διονύση. Εσύ
0: ναι.
1: Θα ακούς ραδιόφωνο
0: ναι.
1: Και θα ακούς τα καινούργια τραγούδια.
0: Όλα
1: θα
0: και
1: σου
0: τα ξέρω
1: πει εδώ,
0: Διονύση,
1: βέβαια.
0: Μπορεί δεν θα παίζουν το Σεπτέμβριο όλα.
1: Ρε, παιδί μου, κάνε εσύ μία αρχή. Κάνε εσύ μία αρχή.
0: Είναι καλοκαιρινά και μετά δεν θα παίζουν.
1: Συμφωνεί, Διονύση. Κάνε εσύ μία αρχή και θα τα βρούμε.
0: Έχω ακούσει σου λέω Αμερικά. Αλλά αυτό δεν το ήξερα. Και το άλλο με το θα. Καινούριο και αυτό.
1: Με το θα,
0: ναι.
1: Αν και δεν μου επιτρέπεται λόγω ναι. της εκπομπής, γιατί είμαστε υγεία θέματα, βέβαια. Λοιπόν, είναι.
0: Προεκλογικό.
1: Ναι.
0: Σίγουρα.

0: Είναι αδερφός. Δηλαδή, κοίτα.
1: Ξέρεις τι, πρέπει να πάμε σε πανηγύρι έτσι όπως πάει η δουλειά. Και οι τρεις όπως είμαστε, να φύγουμε.
0: Και οι τρεις. Δεν θα μας δεχτούν καταρχάς. Δεν θα μας δεχτούν.
1: Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω. Δεν ξέρω εσείς αν πάτε. Και εσύ, ορίστε. Καλά μας φαντάζεσαι.
0: Και τους τρεις. Δεν θα μας δεχτούν. Θα μας διώξουν.
2: Πες μου πως σε λένε και από πού κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς. Πες μου πως σε λένε και από
1: πού. Δεν μπορώ, έχω πεθάνει από τα γέλια.
0: Λοιπόν, εμείς πρέπει να πούμε τώρα στους ακροατές ότι επιστρέψαμε.
1: Ναι, και τι εκπομπή είμαστε. Τι εκπομπή είμαστε. Το έχουμε κάνει, πώς λες και εσύ, ροντέο.

0: σου κάνω σε γάμο είμαστε. Κάτι τέτοιο δεν βάζω σε γάμο.
1: Λοιπόν, Μαρία, σοβαρέψου.
0: Προσπαθώ.
1: Α, το Διονύση μου, κοίτα στο Διονύση. Θα βάλω ειδικό καθρέφτη μπροστά.
0: Δεν μπορώ με το Διονύση, πεθαίνω. Γελάει κιόλα.
1: Λοιπόν,
0: κιόλας,
1: και πού ακόμα. Ναι, είναι καλά. Λοιπόν, και πού ακόμα. Εμείς να πούμε ότι λοιπόν επιστρέψαμε στην εκπομπή Υγείας Θέματα. Θα μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, και για άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με ζητήματα υγείας και αφορούν το καλοκαίρι.
0: Έτσι, στο καλοκαίρι. Ναι.
1: Έχουμε πολλά θέματα, Μαρία.
0: Πολλά. Πολλά και καλά.
1: Πολλά και καλά.
0: Καλά κλαίω με αυτό. Αυτό
1: ναι,
0: θες
1: ναι.
0: να πούμε.
1: Λοιπόν.
0: Εσύ τι κάνεις, Βασίλη, μόλις βγαίνεις από τη θάλασσα, το βγάζεις το μαγιό σου.
1: Εγώ δεν όχι, δεν το βγάζω.
0: Α, ευτυχώς.
1: Εγώ δεν το βγάζω, όχι. Όχι. Τώρα. Πλέον.
0: Τι εννοείς, παλιά το βγάζε. Στα νιάτα σου.
1: Κοίτα, τώρα να σου πω κάτι. Λοιπόν, άκου τώρα, Διονύση. Λοιπόν, είμαστε σοβαροί. Υποτίθεται ότι είμαστε σοβαροί εκπομπή, εντάξει.
0: Ναι, είμαστε.
1: Λοιπόν, αλλά τώρα η Μαρία θέλει να την κάνει λίγο πιο βιπεράτη την εκπομπή. Οπότε τώρα απευθύνεται σε μένα. Πρόσεξε. Είναι δυνατόν τώρα εγώ να μην τσιμπήσω με αυτά που μου λέει. Μου λέει το βγάζεις το μαγιό. Πλέον δεν το βγάζω, αφού φτάνω τα 47.
0: Τα φτάνει.
1: Τι να το κάνω, Ελένη.
0: Ελένη, βλέπεις, τα βλέπεις, τι γίνεται. Εκεί το μυαλό του. Λοιπόν, μας ακούει,
1: πες,
0: Ελένη.
1: Πες,
0: μας ακούει.
1: Πες, ενδεχομένως.
0: Ενδεχομένως. Και να ακούσω ότι έβγαζες παλιά το μαγιό. Κάηκες, καψέρε. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε ένα θέμα, γιατί έχουμε καλοκαίρι και κάνουμε μπάνια και
1: βέβαια.
0: Μετά πρέπει να αλλάζουμε, λέει, το μαγιό μας όταν βγαίνουμε από τη θάλασσα. Αυτό ήταν το θέμα.
1: Σωστά.
0: Και σε ρώτησα αν βγάζεις το μαγιό, εννοούσα
1: εγώ
0: αν το
1: βλέπω,
0: αλλάζεις,
1: ρε, παιδί,
0: αλλά αλλού
1: άκου,
0: το πήγε
1: άκου.
0: Το μυαλό σου.
1: Εγώ βλέπω πολλούς ηλικιωμένους κυρίους και κυρίες που με το που βγαίνουν αλλάζουν το μαγιό και τα λοιπά και βάζουν στεγνό.
0: Ναι.
1: Ή βάζουν το εσόρουχο και τα λοιπά. Ναι, σωστά.
0: Εντάξει,
1: σωστά.
0: Είναι για όλους.
1: Ωραία, είμαι όλος αυτιά, πες μου.
0: Λοιπόν, πρέπει, λέει, κανονικά να αλλάζουμε το μαγιό γιατί υπάρχει κίνδυνος ερεθισμών και λοιμόξεων. Μας το είπε και λίγο πριν η κυρία Σιροκώστα ότι υπάρχει ζήτημα τέτοιο και ειδικά, Βασίλη, στις ευαίσθητες περιοχές.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που είπε και η γιατρός. Γιατί ο συνδυασμός υγρασίας, θερμότητας και στενών συνθετικών υφασμάτων δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Άρα, ποιο είναι το σωστό για τους περισσότερους από εμάς να βγάζουμε το μαγιό μας, να το αλλάζουμε στην ουσία, να μην το βγάζουμε και μένουμε γυμνοί.
1: Ωραία, ναι.
0: Εκτός και είσαι σε παραλία γυμνιστών. Βασίλη, κάνω
1: όχι,
0: τη θέση.
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, γιατί έχουμε δύο βασικούς κινδύνους. Για τις κυρίες, έτσι πιο πολύ έχει να κάνει αυτό, με τις κυρίες. Κολπικές, λοιπόν, λοιμώξεις. Και αυτό ότι ποια είναι τα συμπτώματα, τα συνηθέστερα συμπτώματα για να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά με τις κυρίες που δεν αφαιρούν το μαγιό τους μετά το μπάνιο είναι οι αυξημένες κολπικές εκκρίσεις, οπνισμός, ερεθισμός, αίσθημα καύσου, πόνος κατά την σεξουαλική επαφή ή συχνουρία. Πάει ακριβώς εδώ.
1: Είδες,
0: γελάει, τον βλέπεις, τι
1: ναι,
0: γίνεται.
1: Ναι, εγώ δεν έχω μιλήσει ακόμα, συνέχισε.
0: Λοιπόν, και ερεθισμούς βέβαια στο δέρμα μπορούμε να έχουμε, ερυθρότητα, να νιώθουμε έτσι κάψιμο και να βγουν κάποια εξανθήματα στις περιοχές όπου το μαγιό μπορεί να είναι στενό, να...
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις, μα προκαλέσει τριβή κλπ. Οπότε καλό θα είναι να αφαιρείτε το μαγιό μετά από το μπάνιο.
1: Μάλιστα.
0: Να σκουπίζετε καλά ο άνθρωπος, να πλένετε καλά έτσι, να αλλάζει, να φοράει κάποιο άλλο μαγιό ή κάποιο εσώρουχο και να συνεχίζει για να μην έχουμε ούτε ουρολοιμώξεις, ούτε μυκητιάσεις, ούτε προβλήματα στο δέρμα.
1: Μάλιστα.
2: Τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες.
0: Αυτό μου αρέσει το τραγούδι.
1: Ας το τραγούδι, γιατί πρέπει να απαντήσω σε όλα αυτά που μου είπες.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, εγώ λοιπόν με το Διονύση, το όνειρό μας, ξέρεις ποιο είναι.
0: Ποιο?
1: Να πάμε να δουλέψουμε στα νησιά, όχι σε νησιά τώρα, Μύκονο, Σαντορίνη κτλ.
0: Ναι.
1: Έχεις δει στίφτη μαγιών, στίφτη.
0: Δεν το ζω. Τι εννοείς στίφτη?
1: Είναι το όνειρο κάθε νέου.
0: Κάθε
1: όταν πηγαίνει, ναι, νέο άντρα, νέο άντρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βγαίνει τώρα η κοπέλα από το μπάνιο.
0: Ναι.
1: Και η πρώτη κίνηση που κάνει η κοπέλα ποια είναι?
0: αυτή.
1: Να στείλει το μαγιό. Το επάνω. Το επάνω μέρος του μαγιό. Ναι, ναι, ναι.
0: Και θέλετε εσείς να πάτε να βοηθήσετε.
1: Όχι, να δουλέψουμε, να δουλέψουμε.
0: Α, και επάγγελμα.
1: Βέβαια.
0: Το τερπνών μετά το
1: βέβαια, στη Μύκονο. Στη Μύκονο.
0: Για να πληρώνει εκεί. Στη
1: Μύκονο.
0: Δεν φτάνει τι θα κάνει.
1: Υπάρχει άνθρωπο ο οποίο ξεσκονίζει τα πόδια. Εσύ δεν μου το λέει, Μαρία μου.
0: Ωραία.
1: Γιατί λοιπόν να μην πάω εγώ με το Διονύση να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
0: Ωραιότατη.
1: Έτσι, να στείλουμε τα μαγιό.
0: Ναι.
1: Να παίρνουμε το κάτι της μας και να γλιτώνουμε και τις κοπέλες, φίλε, και από αυτά τα νοσήματα που έλεγε πριν η Μαρία.
0: Βλέπω να μαζέψετε χαστούκια.
1: Έτσι.
0: Ενώ σωρό. Μην γελάσεις, μικρέ.
1: Κοίτα, μην γίνει το αντίθετο.
0: Να σας στέλνω.
1: Διονύση, φαντάζεσαι.
0: Να έχετε ζήτηση αυξημένη.
1: Φαντάζεσαι.
0: Τι δουλειά κάνεις, λέει.
1: Καλά, εγώ μπορεί να μην έχω μαγιό. Ζήτηση. Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, πεθαίνω.
1: Ναι. Πολύ ωραίο.
0: Έχει εκεί ο Διονύσης. Ο Διονύσης θα έχει.
1: Ο Διονύσης θα έχει.
0: Ναι, έτσι.
1: Καλά,
0: ο
1: Διονύσης τώρα θα πάει παντόφλα. Ηλικίες. Εγώ μπορεί να την γλιτώσω. Ο Διονύσης θα πάει παντόφλα τώρα, ειδικά.
0: Σύννεφο,
1: καλά,
0: σύννεφο.
1: Καλά. Εντάξει. Να γυρίσεις που. Βέβαια, υπάρχει και ένα κίνδυνο για ηλίαση. Να πάθω εγώ με τον Διονύση.
0: Άμα είστε τόσες ώρες στον ήλιο και στείλετε μαγιό, θα υπάρχει ένα ζήτημα. Και να πούμε τι,
1: δεν θα είμαι πια. Γι' αυτό λοιπόν θα σε πάω εγώ τώρα στην ηλίαση.
0: Ναι.
1: Και θα σου πω ότι η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο χωρίς τα κατάλληλα μέτρα προστασίας είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και η ηλίαση, Μαρία μου, δεν παίζει.
0: Όχι, μπορεί να
1: έτσι,
0: δημιουργήσει,
1: μπορεί να δημιουργήσει πολύ,
0: θέματα,
1: πολύ σοβαρά ζητήματα. Αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες σε ζωτικά όργανα, όπως η καρδιά, η νεφρή, το ύπαρ, οι πνεύμονες, αλλά και ο εγκέφαλος.
0: Και αυτό, Βασίλη, δεν το ξέρει πάρα πολύ κόσμος.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και είναι χαλαροί, κάθονται στον ήλιο με τις ώρες ή κυκλοφορούν στον ήλιο χωρίς καπέλο, χωρίς όπως είπες,
1: μέτρα προστασίας. Και όχι αυτό, Μαρία μου. Και όχι μόνο κυκλοφορούν στον ήλιο, κυκλοφορούν και τις ώρες οι οποίες δεν είναι και οι κατάλληλες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, απαγορεύεται. Ναι, είναι απαγορευτικό.
1: Δηλαδή, βλέπουμε ντάλα μεσημέρι, μετά τη μία το μεσημέρι, ναι, όπου ο ήλιος καίει πάρα πολύ, όλοι το ξέρουμε. Και βλέπουμε πάρα πολλούς να είναι στον ήλιο, κάτω από τον ήλιο, χωρίς το καπέλο, χωρίς τα προστατευτικά,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αυτά,
0: ναι,
1: μέτρα.
0: Ακριβώς.

0: Λες και είμαστε στο χάραμα, νιώθω. Με συγχωρείς, αλλά.
1: Εγώ που δεν
0: με
1: μπορώ να συνεχίσω.
0: Τραγούδια, πεθαίνω, δεν μπορώ. Μάλιστα, για πάμε, γιατί λοιπόν, αυτός χορεύει, δεν το βλέπουν οι ακροατές μας.
1: Μπορείς να σταματήσεις να με μαρτυράς πια.
0: Μα τι να κάνω.
1: Με αυτό φταίω, που ζω εδώ μέσα.
2: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς.
1: Πάμε λοιπόν να σου πω ποια είναι τα συμπτώματα για την ηλίαση, για να γνωρίζουν και οι ακροατές μας. Τα πρώτα σημάδια λοιπόν της ηλίασης μπορεί να φαίνονται ήπια, όμως αν αγνοηθούν, όπως είπαμε και πριν, η κατάσταση επιδεινώνεται ραγδαία, έντονη ερυθρότητα στο δέρμα, ο πονοκέφαλος συνήθως, αίσθημα κόπωσης αλλά και πυρετός, ο οποίος υπερβαίνει τους 38 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι κάποια από τα πρώτα έτσι συμπτώματα που θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν και θα πρέπει να πάμε άμεσα.
0: Ναι.
1: Είτε σε ένα κέντρο υγείας εκεί κοντά, είτε να πάρουμε
0: σε
1: τηλέφωνο
0: γιατρό,
1: το γιατρό μας.
0: Μου, βέβαια, βέβαια. Μάλιστα.
1: Υπάρχουν βεβαίως και άλλα συμπτώματα τα οποία είναι ακόμα χειρότερα, όπως είναι η ζάλικη, η ναυτία ή ο εμετός, ταχυκαρδία και υπόταση. Υπάρχουν και άλλες διαταραχές συνείδησης, όπως είναι η σύγχυση, ο λίθαργος, αδυναμία προσανατολισμού ή ακόμα και παραλήρημα. Είναι κάποιες λίγο πιο έντονες καταστάσεις,
0: ναι,
1: αλλά οφείλουμε να τις πούμε. Είναι και άλλες καταστάσεις, οι οποίες τώρα να μην υπερβάλλουμε. Εντάξει,
0: ναι, εντάξει,
1: να μην,
0: απλά συμβαίνουν όμως αυτά, και αν συμβαίνουν σε κάποιον,
1: ναι, ναι, ναι, δυστυχώς,
0: στο περιβάλλον μας, πρέπει να τις ξέρουμε για να βοηθήσουμε.
1: Σαφώς, σαφώς. Σαφώς. Τώρα, όσον αφορά στο ποιο κινδυνεύουν περισσότερο, βεβαίως είναι τα μικρά παιδιά και τα βρέφη, καθώς το νευρικό του σύστημα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο. Οι ηλικιωμένοι, βεβαίως, λόγω της φυσιολογικής τωράς των μηχανισμών θερμορύθμισης, και μην δείχνεις τον εαυτό σου, υπάρχουν άτομα με χρόνιες παθήσεις όπως καρδιοπάθειες ή πνευμονοπάθειες, άτομα, Μαρία μου, που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, όπως παραδείγματος χάρη αντικαταθλιπτικά και διάφορα άλλα, έτσι.
0: Η μισή Ελλάδα και βάλει.
1: Βέβαια, βέβαια, που μπορεί να διαταράσουν την θερμορύθμιση. Και τα άτομα που αντιμετωπίζουν έτσι παχυσαρκία είναι τα παχυσύσαρκα.
0: Ναι.
1: Άτομα και άτομα με υπόταση ή διαβήτη.
0: Είναι αυτό που λέει η θερμορύθμιση. Είναι αυτό που λέει εγώ, μου έχει χαλάσει ο θερμοστάτης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα λέω, μου έχει χαλάσει.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Θα λέω, είναι χαλασμένη η θερμορύθμισή μου.
1: Παιδί μου, δεν το ξέρω εγώ. Εγώ που το αντιμετωπίζω αυτό και με σένα. Και, δηλαδή, ερχόμαστε εδώ πέρα με μείον 30 και μου λες, έχω φουντώσει. Δεν μπορώ. Και λέω, τι έγινε τώρα.
0: Είμαστε με βεντάλια εμείς, ξέρεις. Χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Παιδί μου, ετοιμάζεται ο Διονύσης να ανοίξει air condition στους μείον 30. Δεν γίνεται.
3: Και να'ν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω, πόσο χρειώθηκε το κάθε σ' αγαπώ.
1: Πριν από ένα μήνα ήμουν αλλιόλιου.
0: Ήσουν.
1: Εντάξει, απλά άνοιξα μια παρένθεση, την κλείνω.
0: Εντάξει, βλέπεις τι γίνεται αυτά.
3: Όλα όσα κράταγα για εμένα.
1: Αστέρι.
0: Εντάξει.
1: Και φωνάρα. Και πολύ καλό παιδί.
0: Είδες.
3: Νύχτα μου θυμίζει.
1: Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο, γιατί θα μου πεις ότι
0: μουσική
1: θα μου πεις
0: εκπομπή έχει γίνει, να ξέρεις, μουσική.

0: Τι με βάζεις τώρα να πω που χορεύεις εδώ πέρα και κάνεις διάφορα και μας λες για λιόλιο. Λοιπόν, τι να πω εγώ για την ακραία ζέστη και τι πρέπει να τρώμε, ή τι δεν
1: να
0: πει
1: να τρώμε. Εδώ λέει λιόλιου για το λογαριασμό.
0: Αυτό σου λέω.
1: Δηλαδή, άμα πα τώρα και φας σε καμιά ταβέρνα, κάνα ψάρι και σου ήρθε ο λογαριασμό, καλύτερα να βάρει τη λιόλιου και να φύγει παρά να μείνει και να πληρώσει.
0: Γι' αυτό να μην φας πολύ. Βέβαια, το ψάρι είναι ελαφρύ. Να μην φας κάτι βαρύ.
1: Ελαφρύ για σένα και βαρύ για την τσέπη.
0: Για την τσέπη, πολύ βαρύ.
1: Πώς θα κάνουμε, πώς θα φέρουμε, όλο ξεφεύγουμε από αυτά που είναι να πούμε για
0: τι
1: τα θέματα υγείας.
0: Τώρα. Βέβαια. Είμαστε λίγο ζωηροί.
1: Βάζει τραγούδι Διονύση,
0: στάθαφα,
1: λέμε για προεκλογικά. Λέμε για τις τροφές, πάμε το θέμα στα οικονομικά.
0: Θα την κάνουμε την εκπομπή μου διαζύνω.
1: Γίνεται.
2: Πίσω από τα αστέρια της κρυμμένα και μου φωνάζει πως χρωστάω.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, άμα κάνει πάρα πολύ ζέστη, που κάνει έτσι κι αλλιώς, γιατί παλιότερα θυμάμαι εγώ που είμαι μεγάλη από έτσι.
1: Ναι, και εγώ το θυμάμαι.
0: Διονύση και το Βασίλη.
1: Καλά, εντάξει, τώρα άρχισε.
0: Με τα 33άρια,
1: ναι.
0: Αρχίζαμε και λέγαμε, ω, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Όταν έφταμε 35, λέγαμε, ω, καύσωνος φοβερός. Και τώρα το 37 έχει γίνει καθημερινότητα.
1: Ναι, τίποτα, κυριλέ. Κυριλέ. Ναι. Λες 37, μια χαρά είμαστε.
0: Μια χαρά, ναι, δεν τρέχει τίποτα.
1: Εδώ με το 40 καμιά φορά λέμε μια χαρά είμαστε.
0: Εντάξει, όλα τέλεια. Λοιπόν, άμα κάνει τέλος πάντων ακραία ζέστη, κυρίες και κύριοι, δηλαδή άμα χτυπάμε 40άρια, καλό θα είναι να προσέχουμε λίγο και τι τρώμε. Γιατί αν φάμε έτσι λίγο απρόσεκτα σε εισαγωγικά, αρχίζουν να υπάρχουν προβλήματα. Άρα λοιπόν, αρχικά αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να πίνουμε πολύ νεράκι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Γιατί πρέπει να υπάρχει έτσι, ο οργανισμός να είναι ενυδατωμένος σωστά. Και από εκεί ξεκινούν όλα. Απ' την άλλη, τώρα.
1: Βεβαίως, Μαρία μου, ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, μπορούμε και έχουμε και την ευλογία τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, εκτός από το νερό, να πίνουμε και ένα τσάι παγωμένο, να πίνουμε, ας πούμε.
0: Και όμως λέει η Βασίλη, και θα το έλεγα παρακάτω, ότι και ένα ζεστό τσάι σου κάνει καλό, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να ακούγεται παράδοξο, αλλά ένα ζεστό ρόφημα μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να ρυθμίσει καλύτερα τη θερμοκρασία του. Η κατανάλωση ζεστού τσαγιού αυξάνει την εφίδρωση και διευκολύνει, λένε οι ειδικοί, τη φυσική αποβολή θερμότητας από το σώμα. Γι' αυτό και στην έρημο πίνουν αν πας τσάι ζεστό.
1: Ναι. Όπως επίσης λένε ότι και, ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες, για να ξεδιψάσεις, το ιδανικό είναι να μην πιεις νερό παγωμένο, που κάνουμε πολύ αυτό το λάθος, να πιεις ένα νερό να είναι στο μισό-μισό. Ναι, παιδί μου, εσύ που είσαι μικρούλης.
0: Το είδες πως κάνω. Πεθαίνω.
1: Αμέσως λοιπόν, αρνητικό αυτό το παιδί. Θα το πάρω στη Μύκονο, δεν γίνεται.
0: Θα του πούμε να τρώει καρπούζι, που είναι και δροσερό.
1: Ωραίο.
0: Έτσι και
1: ωραίο.
0: Έχει πολύ νεράκι.
1: Ούτε αυτό.
0: Στην ουσία.
1: Τι θα γίνει με σένα.
0: Αλλιώς μπορεί, Βασίλη μου.
1: Γιατί, και λέγαμε να σιωθετήσουμε από τη νέα σεζόν. Δεν γίνεται.
0: Ξέχασα να σου πω ότι το καρπούζι είναι πλούσιο, λέει, σε λυκοπένιο. Μια αντιοξειδωτική ουσία που βρίσκεται επίσης στις ντομάτες.
1: Ναι.
0: Τώρα θα γελάσει. Το ροζ grapefruit και την παπάγια.
1: Λοιπόν, καλά, εντάξει.
0: Πεθαίνω,
1: δεν φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο.
0: Θα σου πω γιατί θυμήθηκα ένα εξαδερφό μου που είχε πάει μια φορά σε ένα γιατρό. Γιατί είχε κάποιες, πώς τους λένε, αλλεργίες.
1: Ναι.
0: Και του είπε ο γιατρός ότι τον πειράζει πολύ η παπάγια.
1: Ναι.
0: Και με πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε, συγγνώμη. Μου είπε ο γιατρός ότι με ενοχλεί η παπάγια. Εγώ πού θα την βρω την παπάγια?
1: Έλατε.
0: Κατάλαβες.
1: Σε πληροφορώ όμως ότι μιας και μιλάμε για την παπάγια, υπάρχει αποξηραμένη παπάγια η οποία είναι καταπληκτική.
0: Το ξέρω ότι είναι καταπληκτική.
1: Είναι φοβερή.
0: Αλλά σου λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είμαι. Σου λέει άνθρωπος, δεν είμαι σε ένα τροπικό μέρος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει,
0: παπάγια,
1: λογικό. Λογικό, ναι.
0: Οπότε μου λέει, πού θα την βρω εγώ την παπάγια? Πού θα με πειράξει, ξέρεις. Θα με πεθάνει στα γέλια, φανταστικό. Λοιπόν, καρπούζι, δροσερές σαλάτες. Ζεστό τσάι, όχι αλκοόλ, Βασίλη, άρα η μπυρίτσα
1: μην
0: που είναι τέλεια.
1: Μην κοίτας εμένα που εκεί πια χθες.
0: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να σου πω, γιατί νιώθεις έτσι δροσιά, δεν νιώθεις
1: εκείνη
0: την ώρα.
1: Ναι, μωρέ Μαρία μου, δεν
0: και
1: γίνεται.
0: Και μετά όμως
1: δεν γίνεται.
0: Φουντώνεις.
1: Χθες πια δύο και πήγα, δεν κατάλαβα, οπότε έπεσα για ύπνο. Έχω ξεσυνηθίσει κιόλας.
0: Βρά λέει ως διουρητικό, Βασίλη. Και αυξάνει την απώλεια των υγρών.
1: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Άρα ξέρεις, θα πίνεις μπυρούλα και μετά νεράκι.
1: Ναι.
0: Μπας και κάνεις κάτι.
1: Ναι.
3: Αλήθεια τώρα.
0: Αυτό λοιπόν, απαγορεύεται.
1: Απαγορεύεται
0: ναι,
1: το μάγκο.
0: Ναι, μάγκο και άλλες διουρητικές τροφές. Λοιπόν, τώρα
1: απαγορεύεται το μάγκο.
0: Ναι, απαγορεύεται. Θα τρώγες.
1: Θες να γελάσεις.
0: Και πήραμε... ο Μάραθος λέει αγκινάρες και τα σπαράγγια. Καλό είναι να μην τα τρως.
1: Εντάξει, λοιπόν, θα σου πω να γελάσεις ότι πήραμε μάγκο τις προάλλες και, και να μην ξέρουμε πώς να το καθαρίσουμε, πώς να το... Δοκίμασα, βέβαια δεν μου άρεσε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Οπότε καλύτερα για να το αποφεύγουμε κιόλας.
0: Κάνατε μαγκιά.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, έτσι για να.
0: Με το μάγκο. Λοιπόν, να σου πω, βαριά κρέατα, μην αρχίσει και τρώσω ό,τι βρεις.
1: Τι.
0: Δεν κάνει. Όταν
1: μάλιστα
0: κάνει πολύ ζέστη.
1: Δηλαδή, να τρώμε κοτοπουλάκι και τα λοιπά,
0: ναι, μη φας μοσχαράκι κοκκινιστό, γιατί ναι, δεν σε βλέπω καθόλου καλά.
1: Άμα και φτιάξει επίσης... η μάνα μου τώρα μοσχάρι κοκκινιστό καμιά Κυριακή.
0: Α, εντάξει. Δεν ξέρω. Κανονικά δεν πρέπει, άμα κάνει πάρα πολύ ζέστη.
1: Ναι.
0: Και παγωτό. Δεν κάνει πολύ το παγωτό, ξέρεις, γιατί, γιατί νιώθεις εκείνη την ώρα ότι είσαι δροσίζεσαι, αλλά δεν βοηθάει πολύ.
1: Μάλιστα. Καλά, θα τρώω τότε μία μπάλα. Μία μπάλα παγωτό, παιδί μου.
0: Μπάλα του τένις ή μπάλα ποδοσφαίρου, για να ξέρω.
1: Θα τρώω μπάλα ποδοσφαίρου λόγω Μουντιάλ.
0: Α, σωστό.
1: Εντάξει.

0: Λοιπόν, φίλε,
1: και
0: άκου
1: remake
0: τώρα.
1: Σου βάζει, βλέπεις,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει,
0: λοιπόν,
1: ο άνθρωπος είναι αστέρι,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, θέλω να ξέρεις ότι από τη νέα σεζόν, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει, δεν σπάει αυτή η τριάδα. Να το ξέρεις αυτό.
1: Δεν τον αφήνουμε, παιδί μου, εδώ είναι.
0: Να το ξέρεις. Ναι. Αν χρειαστεί, να βάλουμε και από την τσέπη μας, ρε φίλε. Δηλαδή, τι θες να κάνουμε.
1: Ορίστε, τι προτάσεις.
0: Εσύ φταίς όμως, πρόσεξε, εσύ φταίς.
1: Εσύ που σε αγαπάμε τόσο πολύ. Γιατί εντάξει. Δεν χρειάζεται να σου πούμε, βάζεις ό,τι να είναι. Ό,τι είναι αυτό που θέλουμε. Ξέρεις.
0: Δεν θέλω να σκεφτώ.
1: Όχι.
0: Από Σεπτέμβρη. Δεν θέλω να το σκεφτώ. Ναι, παιδί, είναι έτοιμο το παιδί, τέλος. Ή θα μας διώξουν με τις κλωτσιές. Δεν υπάρχει. Ή θα μείνουμε εδώ για πάντα.
1: Θα παίρνουν τηλέφωνο και θα λένε τι τους έχετε αυτούς τους τρελούς και λένε. Και λένε και ότι είναι
0: η ιατρική εκπομπή. Γλιτώσει. Τι έχουμε γλιτώσει.
1: Πρέπει να τελειώνουμε γιατί θα βγάλει τα μπελίτσα. Καλός, καλός, μας αγαπάει, μας βάζει τα τραγούδια που θέλουμε, αλλά θα τον δεις με την ταμπελίτσα που θα λέει τελειώνεται.
0: Ναι. Φοβερό.

0: Θα τα ξαναπούμε. Πότε, Βασίλη μου?
1: Το επόμενο Σάββατο, πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι.
0: Ακριβώς.
1: Πάντα στους 103,9 και στον Πελοπόννησος FM. Ε, Μαρία μου.
0: Πάντα.
1: Και πάντα με τέτοια μουσική. Έτσι.
0: Και βέβαια μαζί
1: με τέτοιες μουσικές επιλογές.
0: Μαζί μας θα είναι και το επόμενο Σάββατο ο Διονύσης Στεφανόπουλος.
2: Τα δίλη σου με μπλέξανε.
0: Μαζί μας ήταν βέβαια ο Βασίλης Καψαμπέλης
1: και κυρίες και κύριοι Μαρία Σιωρόκου. Μείνετε συντονισμένοι εσείς στον Πελοπόννησος FM, γιατί ακολουθούν και άλλες εκπομπές, έτσι.
0: Απολαύστε το τραγουδάκι, να είστε καλά, να περάσετε τέλεια.
1: Φιλιά πολλά, γεια σας.

0: Beauty Clinic. Η τέχνη της ομορφιάς μέσα από την επιστήμη και την εμπειρία μας. Η αισθητική με την ιατρική γνώση και τα πιο προηγμένα μηχανήματα στο χώρο της αισθητικής ιατρικής συνδυάζονται με την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο της πλαστικής χειρουργικής και κοσμετολογίας, ώστε να σας δώσουν εξατομικευμένες θεραπείες για ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Art of Beauty through Science and Our Experience. Art of Beauty Clinic. Ηρώων Πολυτεχνείου 92, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-1785.
1: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη

0: την Ελλάδα.
1: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610 27 1444.
2: Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Το 1886 στο χαρτί. Σήμερα στο κινητό, στον υπολογιστή, στο ραδιόφωνο. 140 χρόνια, μία αποστολή. Η έγκυρη ενημέρωση. Η Πελοπόννησος γιορτάζει και συνεχίζει να γράφει ιστορία μαζί σας.
4: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Υπάρχουν τραγούδια που δεν είναι απλώς μουσική. Είναι στιγμές που σε ταξιδεύουν μέσα στη μέρα. Τραγούδια που ξεχωρίζουν όπως πρέπει να ακούγονται. Εδώ η μουσική δεν παίζει απλώς. Συζητιέται. Μια εκπομπή που σχολιάζει καλλιτέχνες, μουσικά δρόμενα και ό,τι κινείται γύρω από τη σύγχρονη μουσική σκηνή, ενώ ακούμε αγαπημένα rock και pop κομμάτια των τελευταίων δεκαετιών. The Singles, η εκπομπή που αφήνει τη μουσική να μιλήσει. Κάθε Σάββατο, 2 με 4 το μεσημέρι, στον Πελοπόννησος FM 103,9, με την Έλενα Βασιλακοπούλου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Έλενα Βασιλακοπούλου και ακούτε την εκπομπή There She Goes στον Πελοπόννησος FM 103,9. Μας ακούτε μέσω Live24 και η Radio, αλλά και μέσω του pelop.gr. Στον ήχο ο αγαπημένος μας Διονύσης Στεφανόπουλος. Πάμε να ακούσουμε Andrés Θαποσόμπρ.

Αγαπημένοι μου ακροατές, ελπίζω να είστε καλά. Σάββατο 11 Ιουλίου σήμερα και δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, αλλά σαν να περνά λίγο έτσι πιο αργά αυτός ο Ιούλιος, δεν ξέρω. Ενώ μέχρι αρχές της χρονιάς λέγαμε ότι ο χειμώνας δεν έχει φύγει εύκολα, γρήγορα βασικά, η άνοιξη φάνηκε κι αυτή λίγο αιώνας. Τώρα το καλοκαιράκι, ενώ αρχίζει να περνάει γρήγορα, ο Ιούλιος είναι λίγο έτσι πιο βραδύς. Δεν πτωούμαστε όμως, παιδιά, γιατί κοντοζυγώνουν οι διακοπές. Στείλτε μου ένα μήνυμα λατρεία στο Πελοπόννησος FM 103,9 μέσω του Live24 και μοιραστείτε μαζί μας που θα πάτε φέτος διακοπές το καλοκαίρι. Εμείς πάμε να ακούσουμε τώρα Blue και One More Time. Yo.

Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με αξιοπερίεργες έρευνες. Ξεκινάμε με την πρώτη. Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου μέτρησαν τα επίπεδα βακτηρίων σε συσκευές κινητών τηλεφώνων και το συμπέρασμα ήταν πως ένα μέσο smartphone μπορεί να φιλοξενεί έως και 10 φορές περισσότερα βακτήρια από ένα κάθισμα τουαλέτας. Νομίζω ότι αυτό είναι ευρέως γνωστό, όπως και άλλα αντικείμενα έχουν αρκετά βακτήρια πάνω τους, όπως τα κλειδιά, το πληκτρολόγιο, το υπολογιστή. Και εντάξει παιδιά, αυτό είναι λογικό, γιατί είναι και αντικείμενα που χρησιμοποιούμε περισσότερο στην καθημερινότητά μας και τα έχουμε εκτεθειμένα. Πάμε στην επόμενη έρευνα που αφορά, λέει, το σύνδρομο των βρεγμένων ρούχων. Έρευνα του Πανεπιστημίου του Cardiff εξέτασε κατά πόσο επηρεάζει η ένδυση τη διάθεσή μας. Και αυτό που ανακάλυψαν είναι ότι τα άνετα και έτσι ζεστά ρούχα που έχουν βγει μόλις από το στεγνοτήριο μπορούν να μειώσουν το άγχος έως και 40%. Αυτό, εντάξει, είναι κάτι που δεν το έχω σκεφτεί, ούτε το έχω παρατηρήσει προσωπικά, όμως σίγουρα μπορώ να πω πως ένα έτσι φρεσκοφορεμένο ρούχο κάνει τη διαφορά. Και νομίζω πως όταν φοράμε και κάτι που μας αρέσει και μας ταιριάζει, σίγουρα μας ανεβάζει και τη διάθεση. Πάμε να ακούσουμε τώρα I Want It That Way και One Love.

Συνεχίζουμε με τις έρευνες. Λοιπόν, το διάσημο περιοδικό Harvard Business Review δημοσίευσε μελέτη που δείχνει πως όσοι ξοδεύουν ένα μικρό μέρος του εισοδήματός τους για να κεράσουν ή να κάνουν ένα μικρό δώρο σε κάποιον έτσι τυχαίο περαστικό, νιώθουν μεγάλη προσωπική ευτυχία συγκριτικά με αυτούς που κρατάνε τα χρήματα για τον εαυτό τους. Εγώ, παιδιά, θα συμφωνήσω με την έρευνα, γιατί το έχω κάνει κι εγώ. Έχω κεράσει δηλαδή κάποιον στο παρελθόν που ήθελε να φάει κάτι, τέλος πάντων, και είναι όντως, σου δημιουργεί ένα αίσθημα εφορίας και χαράς. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχει και η εξαίρεση του κανόνα πάντα, έτσι. Γιατί υπάρχουν και αυτοί ανάμεσά μας που τυχαίνει να είναι έτσι λίγο Scrooge McDuck. Πάμε και στην τελευταία έρευνα, που μας λέει ότι οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Reading ανακάλυψαν ότι το μάσημα τσίχλας μπλοκάρει τα κολλημένα τραγούδια στο μυαλό. Λέει, ρε παιδί μου, ότι η κίνηση του σαγονιού απασχολεί τις ίδιες εγκεφαλικές περιοχές της εσωτερικής ακρόασης, βραχυκυκλώνοντας την επανάληψη της μελωδίας. Αυτό είναι σίγουρα κάτι το οποίο δεν το έχω ξανακούσει, ούτε το έχω παρατηρήσει, όμως θα προσπαθήσω να το θέσω σε εφαρμογή την επόμενη φορά που θα μου κολλήσει ένα τραγούδι και θα σας πω αν ισχύει. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με Talking Heads και Smash Mouth.

0: Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Σε άλλα νέα, να πούμε ότι η Εφημερίδα Πελοπόννησος χθες στις 10 Ιουλίου είχε γενέθλια και έκλεισε 140 χρόνια. Ενημέρωση με υπογραφή, non-stop, εδώ για 140 χρόνια, παιδιά. Και είναι πολλά τα χρόνια, μεγάλος όγκος δουλειάς. Και όσοι εργάζονται σε δημοσιογραφικό οργανισμό ξέρουν πάρα πολύ καλά τι εστί να διατηρήσει ένα τέτοιο ενημερωτικό μπραντ με κύρος και αξιοπιστία. Χρόνια πολλά και καλά στην εφημερίδα μας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι πριν λίγο έλαβα ένα μήνυμα από έναν φίλο, τον Άρη τον Νικόλα, ο οποίος θέλει να κάνει μια αφιέρωση στον Ψηλό και του λέει «Ψηλέ, σ' αγαπώ πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι φίλος μου όλα αυτά τα χρόνια, σ' αγαπώ και σε φιλώ». Εμείς πάμε να συνεχίσουμε με Lift Me Up και Night Call.

πάμε τώρα σε μία πάρα πολύ σημαντική είδηση. Λοιπόν, στο Σαν Πέδρο, στο Μεξικό, ο δήμαρχος λέει ότι παντρεύτηκε έναν κροκόδιλο για να φέρει, λέει, τύχη στους ψαράδες. Μάλιστα, πριν γίνει τελετή γάμου, ο κροκόδιλος βαφτίστηκε κιόλας και στη συνέχεια ντύθηκε με νηφικό. Να πούμε ότι ο κροκόδιλος ήταν γένους θηλυκού, έτσι. Και μέσα σε όλα, για λόγους ασφαλείας, τον είχαν και δεμένο. Εντάξει, καθόλου βασανισμό στο ζώο, δεν το σχολιάζω, τέλος πάντων. Και λέει ότι αυτό δεν ήταν απλώς ένα μυστήριο, αλλά ήταν μια παράδοση που συμβαίνει κάθε χρόνο, γιατί σύμφωνα με έναν θρύλο, αυτό λέει ότι φέρνει τύχη στους ψαράδες. Πολύ ωραία έθιμα έχουν εκεί στο Μεξικό, μπράβο. Τι να πεις, εμείς θα συνεχίσουμε με The Killers και Tears of Fears.

Εμείς εδώ με τον ηχολήπτη μας, τον Διονύση Στεφανόπουλο, είχαμε μια πάρα πολύ επικοδομητική συζήτηση. Μου λέει το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε, το Night Call, δεν το έχει ξανακούσει ποτέ, εντάξει, ντροπή και σχήνη. Και μου λέει μέσα στο καμάρι και έτσι περιχαρείς τους The Killers, μου λέει, το Mr. Brightside, το ξέρω. Μπράβο Διονύση, μπράβο που το ξέρεις και δεν ξέρεις το Night Call από Καβίσκι. Το Tears of Fears που ακούσαμε τώρα, το ξέρεις? Α, πουλάκι μου, ποιο άλλο τραγούδι λέμε εδώ, παίζουμε εδώ πέρα που είναι δικό τους? Το Change. Anyways, διευρύνουμε και εμείς όσο μπορούμε τις μουσικές γνώσεις του Διονύση. Και πάμε λοιπόν τώρα να πούμε μια άλλη είδηση που είδα τις προηγούμενες ημέρες. Αφορά την τεχνολογία και λέει ότι η κινέζικη εταιρεία Heiser Robotics, ή όπως προφέρεται τέλος πάντων, παρουσιάζει, λέει, ανθρωποειδή ρομπότ συντρόφους, τα οποία μάλιστα εννοείται ότι έχουν και ρεαλιστική εμφάνιση για να μοιάζουν με εμάς τους κοινούς νητούς, και φυσικά έχουν και ενσωματωμένη προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ, παιδιά, νομίζω ότι η κοινωνική αποξένωση έχει έρθει επίσημα στις ζωές μας, γιατί, παιδιά, θυμάμαι ότι αυτά τα λέγαμε και τα αναλύαμε εκεί στην έκθεση στο σχολείο, όμως τώρα νομίζω ότι είναι πλέον γεγονός. Σίγουρα τέτοια νέα αναζωπυρώνουν έτσι συζητήσεις γύρω από ηθικά και κοινωνικά ζητήματα, τα οποία, παιδιά, αν κάτσουμε να τα αναλύσουμε θα χρειαστούμε σίγουρα 2 ώρες έξτρα από την εκπομπή. Τι εκπομπή, βασικά podcast θα χρειαστούμε, όμως ας αρκεστούμε στο γεγονός ότι οι αλλαγές είναι σημάδια των καιρών και τα ρομπότ δεν θα χρησιμεύουν μόνο ως βοηθή αλλά και ως σύντροφοι. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε A Girl Like You και Love in a Trash Can.

Όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, έχει ξεσπάσει ρε παιδιά ένας σάλος και μία αναταραχή με αυτόν τον λαγοκέφαλο. Και αν θυμάστε, όπως είχαμε πει, βρέθηκε και στα μέρη μας, στο Ρίο. Τις προηγούμενες ημέρες λοιπόν είπαν ότι βρέθηκε και στην Πλάζ και επιτέθηκε μάλιστα και σε μία 64χρονη που υποστήριξε πως την τραυμάτισε στο λαιμό. Μεταφέρθηκε η γυναίκα στο κέντρο υγείας, οι γιατροί εφάρμοσαν το προβλεπόμενο ιατρικό πρωτόκολλο σχετικά με δάγκωμα από λαγοκέφαλο και τις έτσι έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Εγώ ρε παιδιά, να πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι ήταν λαγοκέφαλος, ούτε έχει επιβεβαιωθεί αν δεν κάνω λάθος, αλλά αν ήταν όντως δεν θα είχε δαγκώσει και άλλους λουόμενους. Νομίζω ότι μάλλον φοβήθηκε η κυρία. Όπου okay, το δεχόμαστε. Απλά ρε παιδί μου, είναι ένα περιστατικό το οποίο έχει λάβει διαστάσεις μεγάλες χωρίς να υπάρχει και απαραίτητα λόγος γι' αυτό. Don't panic παιδιά, don't panic. Πάμε να συνεχίσουμε με The Verve και Red Hot Chili Peppers.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Για όσους συντονίζεστε τώρα, ακούτε την εκπομπή There She Goes στον Πελοπόννησος FM 103,9 με την Έλενα Βασιλακοπούλου. Στον ήχο, Διονύση Στεφανόπουλος. Αγαπημένο κομμάτι το Bella από Red Hot Chili Peppers είναι από τα τραγούδια που ακούω συνέχεια και στο αυτοκίνητο και γενικά όπου σταθώ και βρεθώ. Όπως θα έχετε παρατηρήσει, το βάζω και συχνά στην εκπομπή. Πάμε τώρα να δούμε μία viral υπόθεση πλαστοπροσωπείας η οποία αποκάλυψε βασικά ότι ένας νεαρός άντρας κατάφερε να εξαπατήσει δεκάδες ανθρώπους προσποιούμενος ότι ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Και δεν φτάνει που τους ξεγέλασε, έπεισε και 48 γυναίκες να συναντηθούν μαζί του για να συνάψουν ερωτική σχέση. Ρε παιδιά, πείτε μου ειλικρινά, τι πιθανότητες πιστεύετε ότι έχετε να σας φλερτάρει, να μας φλερτάρει γενικά εμάς τους κοινούς νητούς, ο Ρονάλντο και ο κάθε Ρονάλντο. Πείτε μου αλήθεια. Καταρχήν και να θέλαν, τα social media τους παιδιά, που θα είναι και η βασική πηγή επικοινωνίας, τα διαχειρίζονται άλλοι, δεν τα διαχειρίζονται οι ίδιοι. Εντάξει, τέλος πάντων, κουράγιο στα θύματα που το πίστεψαν. It's okay, η ζωή συνεχίζεται. Εμείς πάμε να ακούσουμε Bon Jovi και Bryan Adams.

Σε άλλα νέα, ο οίκος Μπαλετζιάνγκα παρουσίασε ένα φόρεμα αξίας 8.900 δολαρίων από χαρτόκουτο, το οποίο λέει μιμείται την εμφάνιση μιας χάρτινης συσκευασίας. Φοβερό. Οι υποστηρικτές του, λέει, το χαρακτηρίζουν ως μια τολμηρή και πρωτοποριακή δημιουργία που αμφισβητεί τις παραδοσιακές αντιλήψεις για το στυλ και την πολυτέλεια. Φυσικά υπήρχαν και οι επικριτές που υποστηρίζουν πως η ψηλή μόδα έχει ξεπεράσει τα όρια, την τιμή η οποία είναι εξωφρενική και δεν έχει και καμία επαφή με την πραγματικότητα. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι και να είχα, παιδιά, τόσα λεφτά για πέταμα, αυτό το φόρεμα δεν θα το αγόραζα. Αν έχετε στερέψει από ιδέες, δεν σημαίνει ότι θα μας πασάρετε και τις βλακίες για στυλ και πρωτοπορία για να τα αγοράσουμε. Please. Να πούμε τώρα ότι ο Άρης μας ξανά στείλε μήνυμα και μας είπε ότι, Έλενα, στον ελεύθερο χρόνο μου ακούω Green Day, οπότε σε παρακαλώ βάλει στην εκπομπή σου ένα τραγούδι τους. Οπότε πάμε να ακούσουμε Boulevard of Broken Dreams και Bittersweet Symphony.

στη Σικελία, παιδιά, υπάρχει ένας παγωτατζής που σερβίρει παγωτά στη θάλασσα. Αντί να περιμένει τους πελάτες στην παραλία, ταξιδεύει με μία μικρή βάρκα που είναι έτσι σαν ένα πλωτό παγωτατζίδικο, προσφέροντάς το απευθείας σε λουόμενους και κολυμβητές. Εννοείται ότι έχει γίνει τοπικό αξιοθέατο και ο κόσμος πέφτει να πάει εκεί για να πάρει το παγωτό του και να το δει από κοντά. Εγώ ωστόσο έχω να κάνω μία ερώτηση. Αν είμαι, ρε παιδιά, στην παραλία, θα πάω με χαρά να πάρω το παγωτό μου, να βιώσω όλο το experience. Αν είσαι όμως μέσα στη θάλασσα και κολυμπάς, πώς ακριβώς θα πληρώσεις το παγωτό σου, πού θα βρεις τα λεφτά? Okay, αν είναι χάρτινα θα έχουν βραχή, αν είναι κέρματα, πού θα τα κουβαλάς? Anyways, εμείς να πούμε μπράβο στο μεσιέ που το σκέφτηκε και να πούμε ότι στις δικές μας θάλασσες, στα δικά μας μέρη, στα δικά μας νησιά, πάνε οι σερβιτόροι με το δίσκο, μπαίνουν μέσα με τα πόδια και σερβίρουν και μετά ερχόμαστε εμείς να απορρίσουμε γιατί δεν πάει ο κόσμος για σεζόν. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Hi Hello και Don't Give In.

0: 3:30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

αποκαλύφθηκε μία από τις μεγαλύτερες απάτες για το όρος Everest, όπου παιδιά φαίνεται να περιλάμβανε και οδηγούς βουνού, εταιρείες διάσωσης και άλλους συνεργούς που προκαλούσαν εσκεμμένα προβλήματα υγείας σε ορειβάτες για να δικαιολογούνται ακριβές αεροδιακομιδές με ελικόπτερο. Σύμφωνα λοιπόν με τις έρευνες των αρχών του Νεπάλ, ορισμένοι αναρριχητές μεταφέρονταν αεροπορικώς χωρίς να υπάρχει πραγματική ανάγκη και λόγος, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνταν να καλύψουν υπέρογκα ποσά μέσω παραποιημένων ή διωγγόμενων ιατρικών αναφορών. Το κύκλωμα φέρεται να λειτουργούσε έτσι για χρόνια, αποφέροντας παιδιά δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από ασφαλιστικές αποζημιώσεις. Οι υποθέσεις προκάλεσαν, και λογικό είναι, έντονες αντιδράσεις, καθώς οι διασώσεις στο Everest, παιδιά, αποτελούν κυριολεκτικά ζήτημα ζωής και θανάτου για πολλούς ορειβάτες. Τώρα δεν είναι εύκολο πράγμα να πας τώρα να ανέβεις στο Everest, δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα. Και η αποκάλυψη του σκανδάλου οδήγησε, λέει, σε συλλήψεις, κατηγορίες και αυστηρότερους ελέγχους, και έδειξε και σοβαρά ζητήματα, εννοείται, διαφάνειας και ασφάλειας σε έναν από τους πιο πραγματικά επικίνδυνους αλλά και δημοφιλούς προορισμούς στον κόσμο. Παρότι, λέει, καταγγελίες για σκόπιμη δηλητηρίαση, δηλαδή αν είναι δυνατόν, δεν έχουν αποδειχθεί σε όλες τις περιπτώσεις, οι έρευνες λέει ότι επιβεβαίωσαν την ύπαρξη οργανωμένων κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονταν το σύστημα των διασώσεων και τις ασφαλιστικές καλύψεις, μετατρέποντας τις επιχειρήσεις διάσωσης πραγματικά σε μια ιδιαίτερα κερδοφόρα επιχείρηση. Τραγικό, πραγματικά τραγικό. Γι' αυτό, παιδιά, αν πάτε στο Everest, να έχετε το νου σας. Γιατί πέρα από το γεγονός ότι είναι ένα ακριβό σπορ το να πας στο Everest, για όσους έχουν ψάξει, γιατί το ήθελα και εγώ παλιά να πάω και λέω ας το καλύτερα, να έχετε το νου σας, μη πάθετε κι εσείς τέτοιο χουνέρι. Πάμε να συνεχίσουμε με R.E.M. και The House of Love.

Λίγο πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, η Taylor Swift και ο Travis Kelce, πώς λέγεται, πραγματοποίησαν μία ιδιαίτερα γενναιόδορη κίνηση, προσφέροντας παιδιά συνολικά 26 εκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς τη ΣΥΠΑ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όπως έγινε γνωστό μέσω εκπροσώπου της τραγουδίστριας, το ποσό διανεμήθηκε σε συνολικά 20 οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, στηρίζοντας, λέει, πρωτοβουλίες που αφορούν την κοινωνική πρόνοια, την αντιμετώπιση της επισητιστικής ανασφάλειας και την εκπαίδευση. Μεταξύ των οργανισμών που έλαβαν χρηματοδότηση βρίσκονται και νέα φορείς με έδρα τη Νέα Υόρκη. Ανάμεσά τους, λέει, είναι η Food Bank for New York City, οργανισμό City Harvest, αλλά και το Musical Mentors, που είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που προσφέρει δωρεάν μαθήματα μουσικής σε παιδιά που είναι σε οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες. Εμείς να πούμε μπράβο στο ζευγάρι και ειδικά στην Taylor Swift, γιατί αν θυμάστε προσφάτως, πριν κάτι μήνες, όταν τελείωσε την περιοδία της, έδωσε και στο προσωπικό της ένα πλουσιοπάροχο μπόνους, κάνοντάς μας όλους να θέλουμε να δουλέψουμε για αυτήν. Γιατί, παιδιά, η Taylor Swift εκτίμησε το προσωπικό της και ότι όλη η δουλειά και η επιτυχία ήταν βασισμένη και στη βοήθεια του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι πολύ σημαντικό όταν μπορείς να προσφέρεις. Μπράβο. Πάμε να συνεχίσουμε με Kate Bush και White Snake.

Πάμε να σχολιάσουμε έτσι και λίγο showbiz. Να πούμε ότι η Κιάρα Φεράνη, η γνωστή Ιταλίδα influencer που αν θυμάστε είχε ξεσπάσει και σκάνδαλο για την παραπλανητική διαφήμιση για φιλανθρωπικούς σκοπούς μέσα από πωλήσεις χριστουγεννιάτικων κέικ και πασχαλινών αυγών, τα οποία μάλιστα διαφημίζονταν ψευδώς ότι και καλά ενίσχυαν παιδικά νοσοκομεία και την κατηγόρησαν, τελικά θωώθηκε και στο σήμερα, στο τώρα, δηλώνει ξετρελαμένη με την Ελλάδα, μιας και η γυναίκα πήγε τις διακοπές της στη Μήλο, στην Κίμολο και στην Αθήνα. Και να πούμε ότι στην Ελλάδα είναι και η Κέιτ Χάνσον, η οποία πηγαίνει στη Σκιάθο και έρχεται κάθε χρόνο στο νησί με την οικογένειά της, και τώρα ήρθε, ήπιε τα κρασάκια της, έφαγε και τη φετούλα της και έκανε και βόλτα με φουσκωτό και μέσα σε όλα τραγούδησε και με αυτοσχέδια άσματα με την κιθάρα της και το μαγιό της. Να πούμε μπράβο στα κορίτσια μας, μπράβο που ζείτε κι εσείς το μύθο σας εδώ στην Ελλάδα. Καλά να περνάτε και ευχαριστούμε που μας προτιμήσατε. Εμείς πάμε να ακούσουμε Linkin Park και το τραγούδι Sound of the Day.

Αυτά για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έλενα Βασιλακοπούλου, στον ήχο Διονύση Στεφανόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι στο Πελοπόννησος FM 103,9. Εμείς θα τα πούμε πάλι το επόμενο Σάββατο, σταθερά 2 με 4 το απόγευμα. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και καλές βουτιές.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Δεν είναι εύκολο να σβήσεις 140 κεράκια. Είναι όμως υπέροχο να τα γιορτάζεις μαζί με τους ανθρώπους που σε εμπιστεύονται. Η Πελοπόννησος γίνεται 140 ετών. Σας ευχαριστούμε που είστε μέρος της ιστορίας μας. Χρόνια μας πολλά!
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Πελοπόννησος 1886-2026. 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες. Στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Οι ειδήσεις αλλάζουν κάθε λεπτό. Οι αξίες δεν αλλάζουν ποτέ. 140 χρόνια αξιοπιστίας. 140 χρόνια Πελοπόννησος.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
4: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Το 1886 στο χαρτί. Σήμερα στο κινητό, στον υπολογιστή, στο ραδιόφωνο. 140 χρόνια, μία αποστολή. Η έγκυρη ενημέρωση. Η Πελοπόννησος γιορτάζει και συνεχίζει να γράφει ιστορία μαζί σας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Δεν είναι εύκολο να σβήσεις 140 κεράκια. Είναι όμως υπέροχο να τα γιορτάζεις μαζί με τους ανθρώπους που σε εμπιστεύονται. Η Πελοπόννησος γίνεται 140 ετών. Σας ευχαριστούμε που είστε μέρος της ιστορίας μας. Χρόνια μας πολλά!
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Πελοπόννησος 1886-2026, 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες, στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure. Come on.

0: χώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Πελοπόννησος 1886-2026, 140 χρόνια πριν, στις 10 Ιουλίου 1886, ξεκινούσε μια διαδρομή που συνδέθηκε με την ιστορία της Πάτρας, της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Πελοπόννησος τιμά αυτή τη διαδρομή με ένα επαιτειακό, συλλεκτικό ένθετο. Πρόσωπα, πρωτοσέλιδα, άγνωστες ιστορίες, στιγμές που διαμόρφωσαν τον τόπο και τη δημοσιογραφία του. Μην χάσετε το συλλεκτικό ένθετο την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 140 χρόνια μνήμης, 140 χρόνια εμπιστοσύνης, 140 χρόνια Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.